μου κουητό στη Σιλδιέ. Σε βιάλω τιάν τα κότρα. Να σε τελάσσε τι με λέει. Νουκτώ περνούσε την πότα.